Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 225212. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΠ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 225212.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Μπαμπακαλιάτη, Ηράκλειο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μέλη. 105,1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλί μόνα. Μπορεί να πετάξει.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Πόλη 105,1. Yeah.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: I hold my hand over the flame. See if I can feel some pain.

0: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμώων, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Άφθονη χώρη, τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία που μόνο ένα Σκόντα μπορεί να σου προσφέρει. Τώρα, από 130 ευρώ το μήνα και με όφελος 2.000 ευρώ. Ανακάλυψε το Σκόντα Καμίκ στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα Παπακαλιά της Go. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Χεράκλειο.

0: Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
0: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,3.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Μπαμπακαλιάτη, Ηράκλειο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός...

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και όποιος άντεξε μέχρι εδώ χωρίς να στείλει μήνυμα παραίτησης, χωρίς να τσακωθεί με το ξυπνητήρι και χωρίς να πει τρεις φορές μέσα στη μέρα «Δεν μπορώ άλλο», κερδίζει απόψε 2 ώρες μουσικής και μία μικρή ψυχική αποζημίωση. Γιατί η Παρασκευή δεν είναι απλώς μέρα. Είναι ιδέα, είναι θρησκεία, είναι εκείνο το σημείο της εβδομάδας που το σώμα είναι ακόμα στη δουλειά, αλλά η ψυχή έχει ήδη κάτσει σε τραπεζάκι, έχει παραγγείλει κάτι κρύο και κάνει πως δεν σε ξέρει. Να συστηθούμε όμως, μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασίθι. Και όσο για τους φίλους μας για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς.

Καλησπέρα σας. Καλή Παρασκευή, καλή δύναμη σε όσους γυρίζουν τώρα από τη δουλειά, σε όσους ακόμα δουλεύουν, σε όσους κάνουν σχέδια για το βράδυ και σε όσους λένε θα βγω χαλαρά. Και ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι το πρώτο ψέμα του Σαββατοκυριακού. Λοιπόν, πριν πάμε στα παρακάτω, επειδή εδώ πέφτουν τα μηνύματα σωριδών, να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Ραφαηλία, στην Έρη, στην Κάλια, στη Μιχαέλα και στους φίλους μας που ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή προς Κατερίνη από Θεσσαλονίκη, στον Λούι, στην Ευγενία και στην αγαπημένη μου Αφροδίτη. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, είπαμε Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Είναι η 128η ημέρα της χρονιάς. Και κάπως έτσι η εβδομάδα φτάνει επιτέλους στην έξοδο κινδύνου. Όχι στην έξοδο κινδύνου της πολυκατοικίας, στην άλλη, την ψυχολογική. Εκεί που λες, ας βάλω λίγο μουσική, γιατί η ευγένειά μου κρατιέται αυτή τη στιγμή με μονοτική ταινία. Στο Ηράκλειο σήμερα ο ήλιος ανέβηκε στις 6 και 20 το πρωί και θα πέσει γύρω στις 8 και 20 το βράδυ. Δηλαδή μας δίνει μια γεμάτη φωτεινή μέρα με αρκετό χρόνο για δουλειές, υποχρεώσεις, βόλτες και φυσικά για το παραδοσιακό κριτικό άθλημα. Να ψάχνεις πάρκινγκ Παρασκευή απόγευμα στο Ηράκλειο και να λες θα το αφήσω λίγο πιο πάνω, ενώ το λίγο πιο πάνω είναι πλέον άλλος δήμος. Στο εορτολόγιο γιορτάζουν σήμερα ο Αρσένιος, ο Αρσένης, η Αρσενία, η Αρσίνα, η Αρσινοή, ο Θεολόγος, ο Θεολόγης, η Θεολογία, ο Μίλιος, ο Μίλης, η Μιλιό, η Μιλιά, η Μιλίτσα και η Κασιόπη. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες, να είστε γεροί, φωτεινοί και να έχετε δίπλα σας ανθρώπους που δεν σας χαλάνε τη διάθεση. Πάμε και στον καιρό. Ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα κρατάει μια πιο μαλακή ανοιξιάτικη διάθεση. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 24 βαθμούς με σύννεφα κατά διαστήματα. Λίγο ήλιο, λίγο σκιά, λίγο από εκείνο το κριτικό. Δεις όπως θες. Εγώ θα αλλάξω γνώμη σε μισή ώρα. Στα νέα της πόλης, η πόλη σήμερα έχει αρκετή κίνηση σε επίπεδο επικαιρότητας. Στις 6.30 στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη γίνεται ο απολογισμός της διετίας 24-25 από τη Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, με απλά λόγια, ώρα για ταμείο. Τι έγινε, τι δεν έγινε, τι προχώρησε, τι κόλλησε και τι θα μας εξηγήσουν με λέξεις που καμιά φορά χρειάζονται υπότιτλους. Παράλληλα, στο Ηράκλειο φιλοξενείται μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση, τους διαϋπηρεσιακούς αγώνες των Ηνωμένων Εθνών, με πάνω από 1.500 εκπροσώπους και αθλητές από οργανισμούς του ΟΗΕ, δηλαδή κόσμος από παντού έρχεται στην Κρήτη για αγώνες, και εμείς εδώ ως φιλόξενος τόπος θα τους δείξουμε πολιτισμό, θάλασσα, φαγητό εννοείται και φυσικά την πλήρη εμπειρία του κριτικού. Ποιου? Της κριτικής φιλοξενίας. Στο κέντρο τώρα συνεχίζονται και εργασίες ταξιάρχου Μαρκοπούλου, Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδη, με ανακατασκευές, πεζοδρόμια και νέο κοινόχρηστο χώρο. Και εδώ να πούμε κάτι δίκαιο: όταν γίνονται έργα γκρινιάζουμε, όταν δεν γίνονται έργα πάλι γκρινιάζουμε.
Άρα δεν είναι θέμα έργων, είναι θέμα ταυτότητας. Είμαστε Ηράκλειο, η Γκριν εδώ έχει ρίζες, παράδοση και πιθανότητα άδεια λειτουργίας. Υπάρχει όμως και πολιτιστικό πρόγραμμα στην πόλη από σήμερα και για τις επόμενες μέρες, για όσους θέλουν να βγουν, να δουν κάτι, να ακούσουν κάτι, να αλλάξουν εικόνα και να θυμηθούν ότι το Ηράκλειο δεν είναι μόνο κίνηση, υποχρεώσεις και τιμολόγια. Είναι και βόλτες, είναι και πλατείες, είναι και παρέες, είναι και εκείνη η στιγμή που πέφτει το φως και λες. Εντάξει, όσο κι αν μας παιδεύει αυτή η πόλη, κάτι έχει και μας κρατάει. Αυτή είναι η Παρασκευή μας. Λίγο μέλι, λίγο ζάχαρη, λίγο σύννεφο, λίγο φως, λίγο ενημέρωση, λίγη τρέλα και πολύ, πολύ, πολύ Ηράκλειο. Το Ηράκλειο που το πρωί σε δοκιμάζει, το μεσημέρι σε ψήνει, το απόγευμα σε μπερδεύει και το βράδυ σου λέει: έλα μωρέ, πάμε μια βόλτα να πιούμε μια, να τα ξεχάσουμε. Και κάπου εδώ, επειδή οι ειδήσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν, οι λογαριασμοί δεν θα εξαφανιστούν, οι δρόμοι δεν θα γίνουν ξαφνικά βελούδο και η Παρασκευή δεν πρέπει να πάει χαμένη. Βάζουμε μουσική. Μουσική για αυτούς που θέλουν να ξεφύγουν, για αυτούς που θέλουν να θυμηθούν, για αυτούς που θέλουν να οδηγήσουν λίγο παραπάνω χωρίς λόγο, για αυτούς που έχουν κανονίσει έξοδο το βράδυ και για αυτούς που ακύρωσαν έξοδο και νιώθουν υπέροχα. Αυτή είναι η πολύ φίλη μου. Και για αυτούς που απλώς θέλουν να κλείσει η εβδομάδα με λίγο στυλ, λίγο ηρωνία και λίγο ένταση παραπάνω. Πάρτε ανάσα, χαλαρώστε όμως, αφήστε την Παρασκευή να κάνει τη δουλίτσα της και αν η εβδομάδα σας πήγε στραβά, μην αγχώνεστε. Αφού τα είπαμε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Αλλά πριν περάσουμε στο κυρίως μενού, να πούμε τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι είναι πολλοί και διάφοροι, όρεξη να έχετε. Αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε ή να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα μουσικό κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα, Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά πάρτε μας τηλέφωνο στο 28 10 360 260, εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους. Ευγενία, φέρτονα και σου δίνω το λόγο μου, τον αναλαμβάνω εγώ.

Αυτό είναι για δύο ανθρώπους που δουλεύουν στο Βενιζέλιο. Τη Μαρία και το Μανολιό. Ειδικά εκεί στο ακτινολογικό, πολλά χαιρετίσματα. Είναι από εκείνα τα παιδιά που κρατούν το φως αναμένο όταν οι υπόλοιποι λυγίζουν. Με κούραση στα μάτια, αλλά ανθρωπιά στην καρδιά. Κάνουν κάθε δύσκολη μέρα λίγο πιο υποφερτή για όλους γύρω μας. Right there, move. Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είναι το σωστό, ε!

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίζω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Toyota Παπακαλιά της ΑΕ που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Toyota Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σφασμό, αλλά το αυτοκίνητο, είπαμε, θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμώων σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Αυτόν η χώρη, τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία που μόνο ένα Σκόντα μπορεί να σου προσφέρει. Τώρα, από 130 ευρώ το μήνα και με όφελος 2.000 ευρώ. Ανακάλυψε το Σκόντα Καμίκ στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα Παπακαλιά της Go. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκυρα. Λένε το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Και επιστρέψαμε με Ματίς Γιαχού και με She in the Bottle. Δηλαδή μήνυμα σε μπουκάλι. Το πρωτότυπο είναι από τους The Police το 1979, γραμμένο από το Sting. Ένας ναυαγός στέλνει μήνυμα σε μπουκάλι ελπίζοντας ότι κάποιος θα το βρει. Στο τέλος ανακαλύπτει πως δεν είναι μόνος του. Υπάρχουν εκατομμύρια μπουκάλια στη θάλασσα. Δηλαδή η μοναξιά έχει και αυτή τα δικά της ομαδικά πακέτα.

Μήνυμα σε μπουκάλι λοιπόν. Στο Ηράκλειο βέβαια, αν το πετάξεις στο λιμάνι, μπορεί να σου γυρίσει πίσω με πρόστιμο από το λιμενικό, ε. Παραμένουμε σε ρέγγι ρυθμούς. Αυτή τη φορά Drive από Ziggy Marley. Το Drive είναι αρχικά τραγούδι των The Cars από το άλμπουμ Heartbeat City του 1984. Το έγραψε ο Rick Ocasek, αλλά το τραγούδισε ο Benjamin Orr. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες μπαλάντες των The Cars, ψυχρή και ευαίσθητη μαζί, σαν κάποιος που θέλει να βοηθήσει αλλά δεν ξέρει πώς. Ο Ziggy Marley το διασκέβασε για την ταινία 51st Date και εδώ η θλίψη του πρωτότυπου παίρνει νησιώτικο φως, δεν εξαφανίζεται, απλώς κάθεται κάτω από φοίνικα και αναπνέει λίγο καλύτερα.

Και για τη συνέχεια. Εδώ έχουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μεταμορφώσεις της λίστας. Το In The Air Tonight του Phil Collins. Κυκλοφόρησε το 1981 και έγινε διάσημο για εκείνη την τεράστια είσοδο των drums που έρχεται σαν λογαριασμός ΔΕΗ μετά από καύσωνα. Οι του Ρε Κούντα το μετέτρεψαν σε Νόμπελ σε γλώσσα Wolof μέσα από το άλμπουμ Terasabi του 2000. Δεν είναι απλώς διασκευή, είναι και μετάφραση ατμόσφαιρας. Παίρνουν ένα βρετανικό σκοτεινό κομμάτι και το παίρνουν μέσα από δυτικό αφρικάνικο ρυθμό και φωνές. Και αυτό είναι το ωραίο με τη μουσική. Άλλος αέρας, ίδια ανατριχίλα.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει, συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Toyota Παπακαλιάτης ΑΕ που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Toyota Παπακαλιάτης ΑΕ γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό οδός Τιμωθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

Συνεχίζουμε με τα παράξενα. Led Zeppelin και Dire Maker. Λογοπαίγνιο με την Τζαμέικα. Εδώ οι Led Zeppelin κάνουν κάτι που στην αρχή μοιάζει αστείο, αλλά τελικά κολλάει. Το Dire Maker από το Houses of the Holy του 1973 είναι ένα περίεργο μείγμα reggae και doo-wop. Ο τίτλος είναι λογοπαίγνιο, στα αγγλικά ακούγεται σαν Jamaica, αλλά και σαν αστεία φράση Did you make her? Ο John Bonham ξεκίνησε με ένα ρυθμό τύπου παλιού doo-wop και το συγκρότημα το έστριψε προς το reggae. Το αποτέλεσμα ένα τραγούδι που πολλοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί δεν ήξεραν καν πώς να το προφέρουν.

Και επειδή είπαμε να μην κρίνουμε εύκολα, έρχονται οι Hooters να μας το πούν κατάμουτρα. Don't knock it till you try it. Δηλαδή, μην το απορρίπτεις πριν το δοκιμάσεις. Οι The Hooters σχηματίστηκαν στη Φιλαδέλφια το 1980 και είχαν αυτό το παράξενο ωραίο μείγμα από rock, reggae, ska και folk. Το όνομά τους δεν έχει σχέση με αυτό που μπορεί να πάει το μυαλό κάποιων πονηρών αλεπουδιάριδων. Βγαίνει από το Hooter παρατσούκλι για τη μελόντικα, το μικρό πνευστό πληκτροφόρο που χρησιμοποιούσαν στον ήχο του. Το Don't Knock It Till You Try It είναι από το άλμπουμ Zigzag του 1989. Και το μήνυμα είναι απλό. Μην το απορρίπτεις πριν το δοκιμάσεις. Ισχύει για τραγούδια, σχέσεις, φαγητά και δυστυχώς μερικές φορές και για τις Δευτέρες.

Ah, στείλουμε και μερικές καλησπέρες στους φίλους μας. C'est un bien triste sort. Rue des cent mille remords. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μάριο. Μαρία θα παίξει μετά αυτό. Si tu te... Καλησπέρα Μαρία. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ Άννα. Επίσης ανταποδίδω. Si l'on doit se quitter. Καλησπέρα Ελένη. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για το βράδυ. Le miroir s'est brisé. Il a tué ton sourire.

Καλησπέρα και στο φίλο μου το Θανάση. Θανάση, εισιτήρια για σινεμά τώρα από Δευτέρα πάλι. Ανάρπαστα γίνονται, παιδιά. Il fait si froid dehors. Καλησπέρα στη Στέλλα που ψάχνει πάρκινγκ. Στέλλα μου, θα σε στεναχωρήσω σήμερα. Καλησπέρα και στην Εύη.

Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Πέτρο. Ραντεβουδάκι Πέτρο σήμερα. Ωραία. Καλησπέρα Ιωάννα. Καλή συνέχεια στην εργασία σου.

0: Η Ειρήνη μας στέλνει ότι μας ακούει, αλλά ο γιος της ακούει τραπ.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Παπακαλιάτη, Ηράκλειο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

πίσω στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη εκείνων που κρατάνε τα μικρόφωνά μας ανοιχτά. Ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε και τη φίλη μας την Άννα, την αγαπημένη μας φίλη. Καλησπέρα Άννα μου. Καλή συνέχεια, καλή έξοδο σε ό,τι και να κάνεις. Να περάσεις καλά. Καλησπέρα και στο Μάνο.

Πάμε να ανοίξουμε τώρα λίγο το ημερολόγιο. Όχι για να αγχωθούμε περισσότερο, αυτό το κάνουμε μια χαρά και χωρίς βοήθεια, αλλά για να δούμε τι κουβαλάει η σημερινή μέρα στις τσέπες της. Παρασκευή 8 Μαΐου του 26 σήμερα. Ημέρα που έχει μέσα της ιστορία, μνήμη, μουσική, πόλεμο, επανάσταση και λίγο φαρμακείο. Α, και το σημαντικότερο, μέχρι και παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου είναι. Που στο μεταξύ μας, αν υπήρχε επίσημη παρέλαση στο Ηράκλειο για αυτή τη μέρα, θα έπρεπε να περάσουν πρώτα όσοι παρκάρουν διπλό σειρά και τριπλό σειρά με αλάρμ και νομίζουν ότι το αλάρμ είναι σε χωροχάρτη με μπαταρία. Στις παγκόσμιες ημέρες τώρα είναι η 8η Μαΐου, είναι παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Μια ημέρα για εκείνους, για όλους εκείνους που τρέχουν εκεί που οι υπόλοιποι κάνουν πίσω, ε. Είναι επίσης παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, αλλά και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Σαν σήμερα στις 8 Μαΐου του 21 γράφεται μία από τις πιο μεγάλες στιγμές της ελληνικής επανάστασης. Η μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με λίγους άνδρες στέκεται απέναντι στις δυνάμεις του Ομέρ Βριώνη και καταφέρνει να ανακόψει την πορεία τους. Εκεί σε ένα χάνι η ιστορία δεν γράφτηκε με άνεση, ούτε με φώτα, ούτε με μικρόφωνα. Γράφτηκε με φόβο, πείσμα, καπνό, χώμα και ανθρώπους που είπαν μέχρι εδώ. Και αυτό έχει σημασία γιατί πολλές φορές τα μεγάλα πράγματα δεν γίνονται σε παλάτια, γίνονται σε ένα χάνι, σε ένα στενό, σε μια γωνία εκεί που κάποιος αποφασίζει να μην σκύψει άλλο το κεφάλι,

Σαν σήμερα επίσης, στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλιέται το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola. Τότε δεν ήταν ακριβώς το αναψυχτικό που ξέρουμε σήμερα, πουλήθηκε ως φαρμακευτικό σιρόπι στο φαρμακείο Jacobs. Να τα λέμε αυτά, άλλοι ξεκίνησαν από φαρμακείο και έγιναν παγκόσμια αυτοκρατορία. Εμείς ξεκινάμε από το περίπτερο και μια πορτοκαλάδα και καταλήγουμε να αγοράζουμε και πατατάκια, σοκολάτες, τσίχλες, νερά. Τι να λέμε, δεν ξέρω πώς ξέφυγε το δεκάρικο. Η Coca-Cola πάντως γεννήθηκε σαν σιρόπι και κατέληξε να γίνει σύμβολο ολόκληρης εποχής. Απόδειξε ότι μερικές ιδέες δεν ξέρεις ποτέ που θα φτάσουν. Σήμερα είναι συνταγή, αύριο είναι ιστορία, μεθαύριο είναι ψυγείο σε κάθε μαγαζί.

Σαν σήμερα επίσης λήγει ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 με ήττα για την Ελλάδα. Το πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Μία από εκείνες τις στιγμές που το ημερολόγιο δεν γράφει δόξα, γράφει μάθημα, και τα μαθήματα, ειδικά τα εθνικά, συνήθως έρχονται χωρίς ωραίο περιτύλιγμα. Γιατί η ιστορία δεν είναι μόνο οι νίκες που βάζουμε σε αφίσες, είναι και οι ήττες που πρέπει να θυμόμαστε, μήπως και κάποια στιγμή μάθουμε να μην βαφτίζουμε τον ενθουσιασμό στρατηγική.

Λοιπόν, σήμερα είχαμε και μια τεράστια επίσκεψη στη χώρα μας. Στις 8 Μαΐου του 1926 φτάνει στον Πειραιά ο Ρίχαρντ Στράους. Ο μεγάλος γερμανός συνθέτης και μαέστρος έρχεται από την Τεργέστη για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. Και φανταστείτε λίγο την εικόνα, Πειραιάς 1926. Ατμόπλιο, βαλίτσες, κουστούμια, μουσική, κόσμος και κάπου εκεί ένας από τους μεγάλους της ευρωπαϊκής μουσικής.

ήμασταν σήμερα στις 8 Μαΐου του 1936 στη Θεσσαλονίκη, ξεσπά ο ματωμένος Μάης. Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 άνθρωποι και τραυματίζονται 282 εργάτες. Εδώ χαμηλώνουμε τη φωνή, γιατί δεν είναι όλα για τάκα. Υπάρχουν στιγμές που το μικρόφωνο πρέπει να σέβεται. Γιατί ο Μάης του 36 δεν ήταν απλώς μια ημερομηνία, είναι ο πόνος του εργάτη, η αγωνία για το μερογάματο, η σύγκρουση ανθρώπων που ζητούσαν ψωμί, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Γιατί η ιστορία πρέπει να μας θυμίζει ότι πίσω από κάθε δικαίωμα που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο, κάποιοι κάποτε πλήρωσαν ακριβά για να μπορούμε εμείς να το λέμε κανονικότητα.

Σαν σήμερα, 8 Μαΐου του 45, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, η μέρα της νίκης, το τέλος ενός από τα σκοτεινότερα κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Και ναι, η λέξη νίκη ακούγεται μεγάλη, αλλά κουβαλάει μέσα τις εκατομμύρια πόλεις, πόλεις καταστραμμένες, οικογένειες χαμένες, ανθρώπους που δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι. Γι' αυτό και η μνήμη δεν είναι τυπική διαδικασία, δεν είναι στεφάνι, λόγος και χειροκρότημα,

Στις γεννήσεις σήμερα, στις 8 Μαΐου του 28, γεννιέται ο Ερίκος Ντινάν, ο άνθρωπος που ίδρυσε τον Ερυθρό Σταυρό και τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης.

Στις 8 Μαΐου του 1945, την ίδια μέρα που η Ευρώπη έβγαινε από τον εφιάλτη του πολέμου, γεννιέται ο Keith Jarrett, ένας από τους πιο σπουδαίους πιανίστες στη jazz. Στους θανάτους της ημέρας, στις 8 Μαΐου του 1880, φεύγει από τη ζωή ο Gustave Flaubert, ο Γάλλος συγγραφέας που ανανέωσε το μυθιστόρημα, και στις 8 Μαΐου του 1903 πεθαίνει ο Πολ Γκογκέν, ο ζωγράφος που έψαξε το χρώμα, το φως και την απόδραση μακριά από την ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων. Αυτή ήταν η 8η Μαΐου. Μια μέρα που χωράει μέσα τις επαναστάσεις, ήττες, πολέμους, μνήμες, μουσική, λογοτεχνία, ζωγραφική, ανθρωπισμό και ένα αναψυκτικό που ξεκίνησε από φαρμακείο και κατέληξε να γίνει παγκόσμιο σύμβολο.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-22-52-12. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. Η εταιρεία που προτιμούν οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες.

Και δεύτερος χορηγός μας για τη δεύτερη μας ώρα, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Και από τον απρόσεκτο ψήθυρο πάμε στην υπερβολική καρδιά. Willy DeVille και Demasiado Corazón. Δηλαδή πάρα πολύ καρδιά. Ο Willy DeVille ήταν από εκείνους τους καλλιτέχνες που δεν έπαιζαν απλώς μουσική, έπαιζαν χαρακτήρα. Από τους Mean DeVille μέχρι τη solo πορεία του ανακάτευε rock, soul, rhythm and blues και Latin ατμόσφαιρα με έντονη επιρροή από το Spanish Harlem. Το Demasiado Corazón κυκλοφόρησε το 1983, γραμμένο από τον ίδιο. Ο τίτλος τα λέει όλα, πάρα πολύ καρδιά. Αλλά στις συλλογές του Buddha Bar το τραγούδι βρήκε δεύτερη ευκαιρία σε πιο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Καπνός, Latin πόνος και ένας άνθρωπος που ακούγεται σαν να έχει αγαπήσει λάθος, αλλά με στυλ.

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη, που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 52 12. Και δεύτερος χορηγός μας για τη δεύτερη μας ώρα, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Αυτή ήταν η εκπομπούλα μας και για σήμερα. Να περάσετε όμορφα. Μην πιείτε πολύ απόψε. Να ξεκουραστείτε.

Καλό Σαββατοκυριακό να έχετε. Από το μουσικό κανάλι και το Δήμο Κυβωτίδη, καλό σας βράδυ. Και θα τα πούμε ξανά, πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

lover in the softest crystal sand.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλί μόνα. Μπορεί να πετάξει.
3: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. 5ο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.
6: Ladies and gentlemen. As you can hear, the miracle of stereo disc is the perfect reproduction of the instrument.
7: One small step for man, one giant leap for mankind.
8: This recording was made to enable you to enjoy the amazing experience of stereophonic sound.
9: It is a countdown.

Μουσικό κανάλι 105,1.